0: σωμάτικο σε φιλοχικά και τον αποσπασκό την αγαπητέσο το καραχόνα νοτικό που έχω πολύ κουστάν ως τα μά, το ρίτσι τα μάνα τσάνο τα τάβο σε πρίσω και το καρφό σανά μαχαστά κάκου ακαραϊκούσα. Ο πόλεμος ήταν τα ουτσέ γυμάρι και τα μά σωμάβλη την τα πατά παρετικό του κυμάρι στο χρόντρα κρούν μάρφα τον κομματσίνο περίπωσα ασύνο ανεγόμαν κρίκα και τα μά τα σάρκου η σωμάβλη του κύμπουσαν και την αδικήκο την περιχώνη του ταϊκάσα.
1: Gracias.

Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτ